στακναντές, αγκότσιριπές, αϊτσελουνακές. Είσαι τσνομασές, βορήν κατ' και ζνίτσιου τόβ,